μισό έτανο, μη κάνει το ευαβία, μη το ευαβία, μη κάνει το ευαβία, το ιασί, το ι, το νοτόμολα, μη φαχαταλία, μη κακάνει το ευαβία, το μόνο μου λαγαλή να το το το το σφύρι, μη κακάνει το ευαβία, τα άλλα, τα άλλα, τα άλλα, το μόνο μου λαγαλή να το το άλλα. Το μα ιασί, το ι, κολλα ι τόλο, το ι, φορανάσι, το ι, λαονάσι, το ι, φοβοιάσι, το ι, φοβοιάσι,